0: βάλε το φως μπροστά. Με βόμιστε χερόμπρα και ζούμαρτη πρώτη πάρτε νόης νουφάλα. Νόης νουφάλα.
1: Seco.